0: Ντολόπε, νεν πίτα, ενοξίν, εμακάσι. Επίτα μα ρεσπετιόν, τεξιγελελε. Ανιένε κέσετ, ενιόν, τε.
1: Ήτο μακόνια.
0: Κουβίζος FM. The sound of choice of KZN Capital.
2: Uncle Ujo, 107.6 FM.
3: Silverchest Entertainment.
4: Azi bangela kwakho kunomfazi ubalulekile ungumuntu FM ola wena ngokufanele lalela siyabonga.
3: Ulalela umgungundlovu 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital.
5: Get music, love this song. Umgungundlovu FM 107.6 FM.
6: What's this?
7: Coming up next.
0: Ντολόπε, νεν πίτα, ενοξίν, εμακάσι. Επίτα μα ρεσπετιόν, τεξιγελελε. Ανιένε κέσετ, ενιόν, τε.
1: Ήτο μακόνια.
0: Κουβίζος FM. The sound of choice of KZN Capital.
8: Imvanande Security Force inkampani eqinisekisa ukuphepha kwakho, ibhizinisi lakho kanye nomcimbi wakho. Sikufakela ama-alarm system, CCTV footage, monitoring system, personal bodyguarding, side patrols kanye ne-truck patrol. Ukwazi kabanzi sivakashele emahhovisi ethu kunumber 20 Auto Street, Pietermaritzburg, noma usishayele ku 062-066-3305, 062-066-3305, okanye usithinte enombolweni ethi 033-342-1167. Vananda Security Forces siqinisekisa ukuphepha kwakho nezinto eziyigugu kuwe.